είναι η γεροβία. Θα βγάζουν μια αγκλά πελότα μια, όχι σου πέτε πρώτα. Ναι, ναι, για προσωπέ 85-29-36-94. Λέει πω να βέα, είναι αρήκε η κουέρα μαϊ μάμα, εγώ με έκανε τέβες την απέα, ακούω. Κοριτεύγα. Θα πέισα, ο αχέμαχου, άμεωνε, για πόκο, άρα πέγουα, είπα να γέγιο αυτά. Νιάντε, για να χάτω πασούν, ο υποτάμα βιβέ, αρασκόν λούντερο, είμαι και ούτα πέντε βιβέ. Πούρα χέι, πούρο, είπα να γέγιο, είπα να γέγιο, νιάντε βεσίνα, έγαρ αμαρίγιο. Nienga tu pependera y ujera Ramón Ignacio Cabrera González. Pues yo fui a ñuaros y ya veo con a pura gira. Chau, chau.